δύναμη θύλας εισκάν την καντάρκα γλωριφικάρκα παϊκούνα καντασκάτα ουιάρκα λομίσμου κόνα κίκιν πίωαν νιουκάν σικόν σαρίσκα κάσπα ημάπη κάσπαπας πέρδον άσπα νιουκάν σιδητό το κοραστόν καντασκατάκα Παύλο τασναζάτα θύλας τασναζάτα με ουιάχο σε ημαντάμι κόναν καί δούκουι καί καντασκά κόνα τα ουιαχκόνα κατίσπα καντάιτσι αλαβάιτσι Dios ka kanguna wangmi, kang zaki zakaspaka kay kanto tau yaspak, kambas kantay alabay, kambi zaki zakaskunapas, por medio de alabanza, liberaita usangmi wokipani. Chay mandami, nyuka wauki, nyuka pani, maipi kang zaki zakaspa yuyari. Tukuy sungumanda, kambag Dios tayo yari. Ima pita kanga, zaki zaktia hongi, ima problema tatak charingi, Dios man bijay. Ima sinami, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, pinishka sinanachua.

μας πήκαν τα γουρκάνγκι, ήμα πήκαν τα χούσκα κασβάπας, κουτιντζάταχ τα ιταριός παρμακίμαν τη γράσο, κουτιντζάταχ πα ιδιός τα λαβανάμαν, του κουικαί ουιαχκούνα, του κουικούνα κουτιντζάταχ τα ιταριός παρμακίγουμαν τη γράσο, τσι ιδιούς πίντισια τσιονισπάμι, κι κιγκουνάμαν, και άσαμε σαχιτακούνι.